Ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω